0: Μιλούμε για μέγε σουβέτ. Για μέγε ρούμου αεκ. Ετε η καρίσεξ. Για ετλάψε χίνγκ. Ει βαρίσεξ. Λασκάβο το μάπι αλτ μουρέτ. Για ούνε. Ούνε. Λασ τουλε πιούρτε.
1: Can you catapult yourself to the moon?
2: Mitä tehdä, kun peas on mustmiljon kysymust? Kennil on vastus olemas. Computer! Ta hilistab oma parimale sõbrale Leilale.
3: Hi, Ken!
2: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set! High five!
1: That's amazing!
2: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
4: Radio Kids Zone.